0: ακόμη με δίκατε τον Τσουνουχάρου διέξαμε Μπορομαντή Ραφαήλ Ναματίοφ.
1: Σαλόμ, ράδιο Σουλαβανταγόνι Μουχταράμ. Είναι η χικόια δαρμπορή ονκαστόνικη δίγαρον ρο δαρρόχη ζινταγή δοήμ γουναγόρ με χισόμπαντ. Байни ин ҳикоя ва мардумон маълум мегардад, ки одамон ба ду қисм таксим мешаванд. Рӯзе дар назди пирамарди оқил, якчанд нафар одамон омаданд ва шикоят карданд, ки фалон муло به انصافی کرده پول بسیار میگیرد برای دعایش. باز یکی دیگرش روزش را در قهوه خانه میگذراند و رفتار و کردار بد دارد.